0: Πάρα, πάρα.
1: 0724-25604.
0: Το
2: τέλειο.
0: Το τέλειο. Το τέλειο. Το τέλειο. Εκείνη και μάνε.
2: Ένα βόνα παιδίγου. Να ανέβαινε και έφερε ρούκα κουκούτα ηλία αγένια μου και ηλία.
3: Καμίσα, τέρα τα βουάε.
0: Παίγουρε, μανέτη θα κάνουν τις ανανόμου οι βολοί.
3: Μανέτη, έβουλε του...
0: Έχω καμπέτη, θα είμαι εγώ και ακόμα
3: εσύ. 1954, κάνει μια κασα 17, ως όχι ρε, TP, Κόμπε, Λουκόκε Μπάντ.
0: Μα είτε και νοτοκιά, έκοκα να άντρε, έκοκα νοτοκιά, έκοκα λιά τσάντα, να, κομπάρα, ανσί μουσική να μας σώμα, μουσική κονιοίλη, ρε, ρίβα καλή είναι να σώμα και μαβουά, ε.
3: Yes.